0: ποιο τι τσούνιν μπλόν.
1: Ωμπα, ψε μότρα τσουέτ σαράντα.
0: Πως είσαι με πως είμαι κουρούντζης.
1: Α, θα λεμεντέρι μπα.
0: Σκάτια καραντή.

Πού ελάσσα τη μονέδα. Οκ. Okay. Πλάζ από πισίν. Πλάζ, πισίν. Πλάζ, πισίν. Πλάζ, πισίν. Πισίν. Ιω, νουκ τσουάτ. Το τάιδε δεν είναι. Πλάζ, κουβέντος. Δο σκέμνε πλάζ. Club FM. Κάπε βέραν.